Βασίλη Τζακουτσού με τσούτανο τζεπέλ. Τελάντε μπιτσμένε να το down. One last now. Πέτζι νότσιο. Έσου απ' τον Χουάνχο γιο. Νέγα πόγκο νίκη δεν σε ζέγω να νοιό. Νο Βασίλη Τζακουτσού με τσούτανο τζεπέλ. Τελάντε μπιτσμένε να το down. One last now. Πέτζι νότσιο. Έσου απ' τον Χουάνχο γιο. Νέγα πόγκο νίκη δεν σε ζέγω να νοιό.